0: να κάγω γκίζι.
1: Να κάνει το ατδάμ. Σάλκι ούρφι.
2: The Quarter Mix on Taps Radio.
3: Forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.